ζουχαλίζουν. Κοιμηθήκαν όλες κι όλοι μόνο μια σε κάθε πόλη. Στα χωριά και στα λιβάδια, στα βουνά και στα λαγκάδια. Κοιμηθήκαν τα